0: Έκανε ξοντά με γυρί φλαμένκο. Τα μεζανάφκο εδώ και του σαμπούτ ίντρε σημαία. Αν δεν κάνω άρθρο, τα βικέλε λε, βικυλάμπε λε, σάρκε του λάγκαδο στήλο, κάτι ζουράλε, πασά του κιόλο.
1: Ο Αγγλούνο πάει όσοι και μου ρωτάτσι, αν τα σαλαμάνκα είναι Ισπάνια. Αι, βόλα σπέθω φλαμένκο κατά νου Σβέδο. Αι, κάνα μου ριντέι, αβό, τραίνα σκετάνε, άσουν ένα μπουτ φλαμένκο. Με πάρει λεμό πρέγκα δε λίσσα σε πένες. Να κάνα παλαγουδό με θυμάς οχτώ είναι αμπερσέγγι ατούνσι σούτας με μου ριδέτη κλα φλαμένκο. Για δε σαρ ατούνσι αγνωνί δάτα καθήμας κοτέτε σι τσουάβ. Χασάει λεμάν το φλαμένκο.
0: Νομα κανά σου είναι στο φλαμένκο τε κανά σου είναι σε ρωσίτσκα ρωμάνε τζίλα. Κατάλα ωστερού πίτσνα τζίλα. Σε εκτέρα διφερενσία μασκάρ ο φλαμένκο τε μασκάρ κοντάλα τζίλα. Σαρ σωστού και τα ανυπέ μας καρκαδαλά.
1: Σι εκλόλωταβ, αν δεν λένε. Λε χαρμονί, αν δεν γίλα, μαλάτζον. Μπούταν δεν κοντελά καί γίλα μπέν, βάι μπασαβέν, γίλα, βι φλαμένκο, βάι βι ρουσίτσκα, βι σερβίτσκα, κελτεραρίτσκα, βέσο τεπένας. Διφερέντνη στήλωρα ρωμάνε. Σάι ασούνεν και σι βάρσο κοτέκα ειν κερέλ εκρομάνιμος και τάνε σαι πένες. Αιτε δικένα αμαϊ μπούτ πο κελιμό. Πρες και σάκουδο εκεί. Και σαι δικέ σαρμάλα βεν λε σιωτκί, λε πάλμι. Σάι εκεί. Σαν τα Ινδία βελ.
0: Ο φλαμένκο και τεπένες και σε εκ άρτο σπεσιάνο καγίες Ισπάνια. Πενέρ και λέγκοι. Δε βίκο τόσο να σκε αν δε διφερέντνη θέμα σαρο Ούγγρο τα Ιουγκοσλάβια και μάι μπουτ θέμες και μουσική αντούρα σι Ρώμ τα σάκο έκαντα λέντε κανά καμέλ τα χατιάρε λεκλός. Βον πόλτε πεκαρήν και ρωμάνε αρτιστούρα τα ρωμάνε μουσικά σάρσι του σακρανά του κελές βαγγιλάμπες τα σαν αρτίσκα σάρ του λεσάμα. Σάρσι καρήν τούτε ο μαγιοριτέτο, πετύρε τζίλα.
1: Γκοντώσω με κεραμ νάι σελ πω σελ φλαμένκο, ανάι σελ πω σελ γιάς, ανάι σελ πω σελ βάρσο. Αλλά με σαρ δικά που πάει ο λέμ, διφερέντνη, στήλου ραρμάνε, τα κερδάμ λε άρτεμ, θα υπένεις. Αλλά νόρμαλ, ο φλαμένκο σι ρωμάνο, αλλά κατάρ η γκρούπα καλέ, αντισπάνια. Αι Ισπάνια σαρτέμ. Ακάναμαν εν τεπένενκο φλαμένκο να ρωμανό και σπανιολίτσκο κέλιμο, σπανιολίτσκο μουσικάι, αλλά να ισάτσες. Φλαμένκο σι, αμήν δικαύλα, ρωμανό κατά η γκρούπα καλέ. Σα επένες βήπα Μπαλκάν, λέει γίλανο Μπαλκάνο. Ρωμάνε γίλα σι, ρωμάνε μουσικά σι. Αλλά λέγαι γελινέλα ακάνα απένεν αμαρί. Και σίκαμεντε δένα μέγκου το παρήμος. Βόλ μάγεντε τε παραρέν πέν. Αν τα κουτώ, μάγεντε μπικινέν, ήν και μάγεντε μπικινέν αμέν, σα είπενες.
0: Νομα, αγιές σαν βι εκ πάρει πινζάρδι αρτίστα. Σαρλάν του κατώ και του μάγλαν τα κερδιός σκότς πέλαρε.
1: Ω, κανα κελάβας φλαμένκο αίνει αμπρεσέγγιση μας. Ατούντσι βορμπινδέσας κατά φίλμι βέστα μαγένας λέτε μπισαβέν κοτέ θαρδέσ ρακρορά σπανιολίτσκινα κατά σπάνσκα φρένιγαν και κοτέ κελάβας. Ατούντσι σας κοντό πουρούρο ατούντσι καβάζδας το τηλεφώνο απέντας λέγε «Ιο σίκαρ εν» αμάν μπισαρας. Ατούντσι σας με γίνδι πρέσκε 7 βάρδες ρακρορά κοτέ και καμένα στικερέν κατώ κατά φίλμο, τα λύνε μάνα αύριο αν τα κουτρά εφτά βαρτές. Τα ατούν και ατσαρδέ μια πλατσαντάσμα. Αι μην δει κανένας τσίγνης είμας, μόνο πάω από μωρή μάμι σου βένας μάτε και λάβτε τζιλάμπα καναδένα σε μανούσα μεν δε κέρε. Αι μην δει κοδόσας μάνε μάνε. Αι ασάριαν εν βήτου με μωρή μάμι τα βελιερτή. Βίβοι λάσι ακτόρκα σας. Αντιφαμίλια με κεντρίψη, αβέλκατο. Jag pluggade då, gissningen på gymnasiet, estetiska linjen, teaterinriktning. Jag är Sicilien bot. Det är god latrinbergs Sicilien bot. Jag kan gå till sann, kutta avriga snälga då man inte kan en bot i. Gade läsa mig anledningen, du har tror jag inte där en är sann. Estetiska teaterprogrammet, gymnasieinriktning, jättebra.
0: Jag kan inte många ställa. Trivaste lektera tete chassi duito gili so tu manges.
1: A cana la svar so exemo mai but modernt. Ale sa gade si te las ai mishkina sa me pale car in Spania, a car in le rom cale, ta si te shuvas a cana moncho chavea. Ai atunci las I gili, tu no estas sola. Ai, gado si flamenco ale modernt, modernt. So jalla jes butan I Spania maskarle romkali.
0: Det är från Asla.